φέρ' τον εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
1: Θέλει μελωδία.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 4 Ιουνίου σήμερα, 7 και 9 η ώρα και το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αλλά σήμερα... σας προετοιμάζουμε, σήμερα τα πράγματα θα είναι λίγο δροσερά.
1: Μακάρι.
0: Αλλά βλέπουμε κάτι 35 από Κυριακή και μετά.
1: Ναι, Κυριακή Δευτέρα βασικά. Μετά ξαναπέφτει λίγο νομίζω.
0: Πάλι καλά.
1: Λίγο.
0: Προς το παρόν σήμερα θα έχουμε κάποια σύννεφα, ίσως βρέξει και βαθμούς 29.
1: Και τη βεντάλια τη βγάζουμε από την Κυριακή.
0: Ναι, και ήδη τα κλιματιστικά στο αυτοκίνητο δουλεύουν full και αρχίζουν και στο σπίτι σιγά σιγά.
1: Έχουν αρχίσει να λιώνουν όλα αυτά που έχω στο αυτοκίνητο. Το μεσημέρι γίνεται.
0: Ναι, όλα χάλια. Όλα. Λοιπόν, καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, σε 7 και 10 η ώρα. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, τόσο αγαπώ. Και μετά σιγά σιγά φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα, 7 και 14 πάει η ώρα. Να σταθούμε σε μία από τις έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ημέρας.
1: Εντάξει, είναι, θα μπορούσε να είναι, αν καταλαβαίναμε τι σημαίνει.
0: Ναι. Και αν αυτό μεταφραζόταν αυτόματα σε κάτι καλό για την τσέπη μας.
1: Θα μπορούσε να είναι μια
0: ανακούφιση. Θα το βλέπουμε δηλαδή χειροπιαστά. Να. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επίσημη ανακοίνωση λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τη λέει ότι η Ελλάδα πια δεν ανήκει στη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Άρα μπαίνει έτσι ένα τέλος σε μια 16ετή περίοδο ειδικής εποπτείας που ξεκίνησε με την κρίση του χρέους. Δηλαδή, η χώρα μας πια δεν είναι υπό εποπτεία από τις τέλος πάντων οικονομικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και πού βασίζεται αυτή η απόφαση? Στην ανθεκτικότητα, λένε, της ελληνικής οικονομίας.
1: Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε χωρίς να μας το εξηγήσουν.
0: Αυτό, ναι.
1: Την ανθεκτικότητα δεν ξέρουμε.
0: Τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα. Έχουμε και πλεονάσματα, επισήμως. Mm-hmm. Και τη μείωση του δημοσίου χρέους.
1: Θρίαμβος. Ναι. Πάμε να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Με ό,τι λεφτά μας έχουν περισσέψει ήδη 4 του μήνα, δεν ξέρω πόσα σας έχουν περισσέψει εσάς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η επίσημη ανακοίνωση λέει ότι ίσως να υπάρχει ένα φως στο τούνελ που θα το χαρούν τα εγγόνια μας. Γιατί εμείς το παρόν τώρα δεν το βλέπουμε πολύ εύκολα όλο αυτό.
1: Ας υπολογίσουμε στα εγγόνια μας.
0: Ας υπολογίσουμε εκεί τουλάχιστον. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα. Όχι. Με άλλο τραγούδι, με τον Παντελή Θαλασσινό τώρα. Και τα σμυρνέικα τραγούδια. Μετά τα αντίθετα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Πέμπτης και πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε κι εσείς 8.305 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας το μήνυμά σας το 19.600, γράφοντας WIN και περιμένοντας μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και έτσι να κερδίσετε, αφού βέβαια πρώτα απαντήσετε στην κλήση. Γιατί αν δεν απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, χάνετε αυτή την ευκαιρία. Άρα λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19.600, γράφουμε WIN, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Βασίλη Σκουλά. Τώρα ακούμε Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα. Μελωδία στην παρέα σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να μιλήσουμε για ακόμα μια φορά για τεχνητή νοημοσύνη, διότι έχουμε μια είδηση που μας έκανε εντύπωση, η αλήθεια είναι. Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο διάσημος σκηνοθέτης, που έχει πολύ.
1: Λατρεία.
0: Και έχει και ένα πολύ έτσι αυστηρό σύστημα αξιών στο σινεμά.
1: Ναι.
0: Δηλώνει ότι δεν έχει πρόβλημα ο ίδιος με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό έλειπε. Να έχεις κάνει την καριέρα του Σκορσέζε, να είσαι 80 κάτι.
0: Να αγαπάς το σινεμά έτσι στις βασικές του πρώτες σύλλες.
1: Να είσαι τόσο μεγάλος δημιουργός,
0: ναι.
1: Και να μην να είσαι ανοιχτός στο μέλλον.
0: Στο μέλλον, στην τεχνολογία. Και τι λέει συγκεκριμένα ο Σκορσέζε εδώ? Ότι με την τεχνητή νοημοσύνη μπορώ οτιδήποτε σκέφτομαι και οραματίζομαι γενικότερα να το μοιράζομαι με τους συναδέλφους μου, με τους συνεργάτες μου.
1: Ουσιαστικά δεν τη φοβάται. Δεν είναι ότι την αποκλεί από το έργο του γιατί φοβόταν να του πάρει κάτι. Έχει βέβαια την ηλικία και τη σοφία ενός ανθρώπου που. Εντάξει, ναι. Μπορεί να μην φοβάται την νοημοσύνη. Δεν είναι 30 χρονών.
0: Είναι 83. Ακριβώς. Σου λέει τι έχω να χάσω τώρα.
1: Να βλέπει τη λέλα που ανέρχεται.
0: Το βλέπει ως εργαλείο. Οι ηθοποιοί και οι σιναριογράφοι όμως, των οποίων οι θέσεις απειλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Το βλέπουν αλλιώς. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, ας πούμε, και σε άλλες ταινίες, όπως το Hugo με το 3D ή στον Ιρλανδό τη μέθοδο να κάνεις τους γυραιούς ηθοποιούς να φαίνονται πιο νέοι. Οπότε σου λέει, εντάξει, και με την τεχνητή νοημοσύνη κάτι καινούριο φαντάζομαι. Μας έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση. Ας τη βλέπουμε έτσι. Ως αντίβαρο σε όλα τα άλλα που σκεφτόμαστε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είναι το μεγαλείο του Σκορσέζε σε όλα τα επίπεδα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Ωραία, ταιριάζει το τραγούδι εδώ. Τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7:25 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αυτό το Σάββατο. Το Φυσικό Αέριο μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids. Είναι εκεί στο ξεφώτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας. Ποιες ταινίες, πού είναι ταινία?
0: Θα δούμε την ταινία Grease.
1: Το Σάββατο θα δούμε.
0: Την Παρασκευή βλέπουμε Γκρίζ.
1: Ναι,
0: και το Σάββατο βλέπουμε τους δίδυμους μπελάδες.
1: Αυτό είναι εκεί. Και πριν παίρνουμε και popcorn και βγάζουμε και φωτογραφίες. Και είναι και σινεμά κάτω από τα αστέρια. Και για να μάθετε όλο το πρόγραμμα, πέρα από αυτές τις δύο ταινίες που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, θα μπείτε ή στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στα social media του Κουπί, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα, γιατί με την Κοσμοτέ που είναι και σήμερα μαζί μας, μάλλον με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Παπαζό και Ακύλα στο ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Μια δόση ψύχρας μέσα στη φθινοπορεινή βραδιά. Βγήκα έξω και είδα το πορφυρό φεγγάρι να γέρνει σε ένα φράχτη. Σαν ένας αγρότης με κοκκινισμένο πρόσωπο. Δεν στάθηκα να μιλήσω. Μ' ακούνησα το κεφάλι. Και τριγύρω υπήρχαν τα μελαγχολικά αστέρια, με πρόσωπα λευκά, σαν των παιδιών της πόλης. Φθινόπωρο, Ezra Pound.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
19: Κάποια Κυριακή.
20: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
20: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 38. Πάει η ώρα σιγά σιγά. Να... Μπορείστε.
2: Τίποτα, πιάστηκα με το καλώδιο.
1: Θα
2: πνιγώ με τα ακουστικά μια μέρα.
1: Όχι.
2: Είναι στον Grace Kelly με το μαντίλι.
1: Όχι, όχι.
2: Μες στο στούντιο.
1: Συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, για
1: πάμε στην πλάκα λίγο. Στην πλάκα,
2: ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πλέον πολλά ξενοδοχεία.
2: Αλλά
1: έχουμε και πολλά Airbnb.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και κτίρια που είναι γεμάτα με διαμερίσματα Airbnb.
2: Άρα... Δεν φαίνονται όμως. Είναι αυτά, ναι, πολύ ωραία που μπαίνει σε μια πόρτα και δεν ξέρει τι είναι από πίσω.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι κάτι πολύ καλέσθητο.
1: Είναι ξενοδοχεία
2: ή
1: Airbnb, ως τι λογίζονται?
2: Ως κάτι στο οποίο μένουν οι άνθρωποι και πληρώνουν. Τώρα τον τίτλο τον βάλουν.
1: Ναι. Τι λέει το Υπουργείο Τουρισμού όμως?
2: Ότι θα γίνει παρέμβαση.
1: Ότι δεν θα, δεν θα υπολογίζονται ως Airbnb όλα αυτά.
2: Τι θα είναι
1: ως ξενοδοχεία στην πλάκα, okay, συγκεκριμένα.
2: Εντάξει, γιατί ίσως είναι και σε συγκεκριμένο δομικό και.
1: Βέβαια, γιατί
2: πλαίσιο.
1: Ισχύουν άλλοι κανόνες.
2: Ναι, ναι,
1: οπότε υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ τους. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Τουρισμού λέει ότι συγκεκριμένα στην πλάκα δεν θα μπορείς εύκολα να μετατρέψεις ολόκληρα κτίρια σε Airbnb χωρίς να χαρακτηρίζεται αυτό ξενοδοχείο ακριβώς.
2: Εντάξει, ναι, γιατί υπάρχει αυτό το περιβάλλον που προστατεύεται με κάποιο τρόπο και είναι και λίγο πιο αυστηρό. Και έτσι και ως και πάρα πολλά από τα κτίρια της πλάκας ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Α, είναι και αυτό, σωστό.
2: Ναι.
1: Σωστό. 7 και 38 συνεχίζουμε. Παύλος Σιδηρόπουλος στο τραγούδι Να μ' αγαπάς. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: ή πολύ κοντινό. Συνήθως οι πολύ αναβλητικοί άνθρωποι, εγώ ας πούμε είμαι αναβλητικός, περιμένουν τελευταία στιγμή. Και ως χώρα το κάνουμε αυτό γενικά.
1: Εσύ είσαι η χώρα.
0: Εγώ είμαι η χώρα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Τι λένε όμως οι ειδικοί. Σκέψου το μέλλον, όχι σε χρόνια για παράδειγμα, ή σε μήνες, αλλά σε μέρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν θες να οργανώσεις κάτι για το άμεσο μέλλον, για παράδειγμα, μην λες ότι εντάξει, έχω μπροστά μου 2 μήνες να το κάνω. Πες, έχω 60 μέρες. Αν το κάνεις αυτό, το μυαλό αμέσως αρχίζει και οργανώνει το μέλλον διαφορετικά.
1: Εντάξει, ίσως αρχίζει και μια αντίστροφη μέτρηση που είναι διαφορετικά να σκεφτώ. Έχω 1 μήνα μπροστά μου και διαφορετικά να λείψω τον αριθμό να μικραίνει και να είναι μέρες.
0: Ακριβώς. Αυτό λένε οι ειδικοί, διότι έχουν κάνει και συγκεκριμένα πειράματα. Λέει, σε μια δοκιμή ζήτησαν από 162 άτομα να φανταστούν ότι προετοιμάζονται για ένα μελλοντικό γεγονός, όπως ας πούμε για έναν γάμο. Όσοι λέει κλήθηκαν να σκεφτούν το χρόνο μέχρι το γάμο σε μέρες, το αντιλήθηκαν να συμβαίνει 296 μέρες νωρίτερα από εκείνους που κλήθηκαν να το σκεφτούν το χρόνο αυτό σε μήνες και σε χρόνια.
1: Τι γάμος είναι αυτός, αυτός τον οποίο θα πας εσύ ή αυτός τον οποίο θα πας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Μπαρίλα. Τι μας λέει τώρα? Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση και το Basil Bar by Pesto Barilla, που για ακόμα μία χρονιά μας τα προσφέρει απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Μπαρίλα λοιπόν μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese, με αυτή την υπέροχη υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε αυτό το μπαρ? 5 και 6 Ιουνίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, και Φυσιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου, Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Basil Bar by Pesto Barilla, λοιπόν, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Αυτά.
0: Αυτά προς το παρόν. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίος. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε Μελωδία.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
11: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
10: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
12: Πολύ τολμηρό.
10: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
13: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
10: Όλες μαζί σε μία προβολή.
14: Στην αυχή της Παναγίας να πας.
10: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα.
17: Η ώρα
1: είναι 8.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
20: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Άντε, προχώρα!
22: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
25: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
26: στο onassis.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Πέμπτη πάει 8 ακριβώς η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Ο Κύφισσος φυσικά και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιαρισμένος. Δεν έχουμε κάποια νέα, κάποια είδηση μεγάλη, να σα πούμε εδώ. Και Αττική Οδός γεμίζει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά. Και θα βρείτε και κίνηση εκεί στον κόμβο Αττικής Οδού με Κύφισσο. Προς Αθηνών Λαμίας και στη στροφή και στα δύο ρεύματα. Επίσης έχουμε κίνηση τώρα στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, στο Γαλάτσι επίσης, εκεί στη Βεΐκου έχουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα, όπως επίσης και στην Βασιλείος Κωνσταντίνου μπροστά το Καλλιμάρμαρο, στην άνοδο και στην άνοδο της Συγκρού. Η παραλιακή φαίνεται προς το παρόν σχετικά χαλαρή. Ναι. Θα βρείτε κίνηση εκεί στο γνωστό σημείο, μετά το στάδιο της Κηφισίας δηλαδή, προς λιμάνι.
2: Ωραία ήταν εκεί χθες.
1: Κερδίσατε.
2: Ναι, φυσικά.
1: Μάλιστα. Συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά. Επίσης.
2: Δεν μ' αρέσει το ύφος, αλλά το δέχομαι.
1: Όχι, όχι. Συγχαρητήρια, το εννοώ. Το εννοώ.
2: Ναι, αυτό. Ελπίζω.
1: Όχι, το εννοώ. Αλήθεια. Επίσης, συνεχίζουμε. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείον, από Ηλιούπολη και μετά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ρένα Μόρφη και όταν σου χορεύω. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Πέμπτη, 4 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Χθες μιλούσαμε για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη Δήλο και πως οι ερευνητές λόγω κλιματικής αλλαγής, έτσι το ερμηνεύουν, συνειδητοποιούν ότι κάθε χρόνο η Δήλος βυθίζεται και για ένα εκατοστό.
1: Ναι, ας τη Δήλο τώρα και στη μοίρα της.
0: Και λόγω κλιματικής αλλαγής έχουμε και άλλες ειδήσεις που συνδέονται μάλλον με την κλιματική αλλαγή. Άλλη μία τώρα, αυτή τη φορά έχει να κάνει με Γαλλία.
1: Ναι, τα έχουμε πει τις τελευταίες μέρες. Είναι φοβερές εικόνες που βλέπει κανείς. Γιατί είχε Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, που είναι έτσι ένα τα πολύ σημαντικά τουρνουά. Για πολλούς λόγους. Για αυτά που γίνονται εντός κορτ, για αυτά που συμβαίνουν εκτός κορτ, φυσικά. Τέλος πάντων, έχει τόση ζέστη που βλέπεις τους πιο διάσημους ταινίστες να παραντουράνε από τη ζέστη, να έχουν πάρει διάφορους πατέντες που έχουν φτιάξει. Δηλαδή, άλλοι έχουν πάρει διάφορα κολάρα για το λαιμό και τα έχουν βάλει μέσα σε πάγο και τα φοράνε για να ζεσταθεί λίγο ο αφιένας τους. Άλλοι το κάνουν για να ζεσταθεί λίγο το κεφάλι τους. Έχουν κάνει σκούφους από πάγο. Ναι, για να δροσιστούν. Άλλοι έχουν κάνει περικάρπια. Δηλαδή, είναι φοβερές οι πατέντες που έχουν βρει στη Γαλλία, που καταγράφει την πιο ζεστή άνοιξη από το 1900. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπουμε τον λέω τώρα ένα όνομα, τον πιο διάσημο ταινίστα, τον Τζόκοβιτς, να φέρεται σαν κάτι μπαρμπάδες που βλέπεις και έχουν παραντουράν εντελώς από τη ζέστη σε κάποιο χωριό, σε ένα νησί και βάζουν πάνω τους διάφορα πανιά παγωμένα.
0: Βρεγμένα με μαντήλια,
1: ακριβώς
0: καπέλα.
1: Έτσι είναι και οι ταινίστες οι διάσημοι τώρα στο Ρολάν Γκαρός. Γιατί είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στο Παρίσι. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν σε πάνω από το μισό της χώρας, σύμφωνα με τη Météo France. Και η μέση θερμοκρασία. Τι λέει, ας μην πούμε αριθμός. Το σημαντικό είναι ότι αφενός είναι η μεγαλύτερη εδώ και 2 αιώνες περίπου, έτσι, 1,5 αιώνα ζέστη. Και ότι έρχονται κι άλλα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Περιμένουν.
1: Ότι περιμένουν νέα κύματα καύσωνα.
0: Ναι, αυτό δηλαδή θεωρείται κύμα καύσωνα που έζησαν την άνοιξη.
1: Δεν θα μείνει μακαρόν για μακαρόν.
0: Πάνε, θα λιώσουν όλα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
1: Τσιμέντα θα λιώσουν. Πολλοί Γάλλοι δεν έχουν air condition. Είναι πολύ δύσκολο στο Παρίσι.
0: Δεν έχουν air condition και γενικά έχετε καταλάβει, μάλλον ξέρετε για ποιους λόγους δεν έχουν air condition.
1: Ναι, γιατί δεν τους αρέσει να φαίνεται να χαλάνε τις προσώψεις των κτίριων. Τα σέβομαι όλα. Δηλαδή, όλο το αφήγημα σέβομαι του καθενός. Αλλά επίσης υπάρχουν κτίρια, μην ξεχνάμε και αυτό στη Γαλλία, πέρα από το air condition, που ανεβαίνει στον 7ο, στον 6ο, στον 5ο με τα πόδια.
0: Οπότε. Καλά,
1: συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται με ρεκόρ θερμοκρασιών αυτή η κατάσταση.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με λαβρύντη μαχαιρίτσα. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Όλα αυτά εδώ στο πρωινό της Πέμπτης, στο Μελωδία. 8 και 6 ώρα.

0: Μέρα Μελωδία με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, η φωνή viral αυτές τις μέρες. Και το βάλς των ονείρων, έτσι όπως το τραγούδισε εδώ στις κασέτες του Μελωδία, στις κασέτες μας, στις συναυλίες που διοργανώνουμε στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 14 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και αύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Οπότε κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 8.305 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας γραπτό μήνυμα στο 19.600, προλαβαίνετε να στείλετε και τώρα, διότι περιμένουμε μηνύματα μέχρι αύριο στις 4. Και λίγο μετά τις 4 αύριο, η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει. Τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε την κλήση και την ευκαιρία να κερδίσετε. Μόλις απαντήσετε, λοιπόν, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη μετά ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αυτά, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας τώρα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος και το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι». Μίμης Πλέσσα στη μουσική και Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 8 και 19 πάει η ώρα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να φτιάξει τη διάθεση περισσότερο από αυτό εδώ το κείμενο. Ή μια φωτογραφία. Ή τέλος πάντων την προοπτική, τη σκέψη ότι σε λίγο καιρό.
0: Θα βουτήξουμε.
1: Θα περάσουν όλα.
0: Έρχονται, είναι όλο και πιο συχνά πλέον αυτά τα ρεπορτάζ, τα site.
1: Εντάξει, καλοκαίρι.
0: Τους προορισμούς του καλοκαίριου, ναι. Ποιες παραλίες είναι ωραίες, τα μυστικά που δεν ξέρουμε και τα μαθαίνουν όλοι στο τέλος. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρήκαμε ένα άρθρο σχετικά με τις 5 ελληνικές παραλίες που κατάφεραν να μπουν στη λίστα με τις 10 καλύτερες της Ευρώπης.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ακόμα και αν δεν έχουμε πάει σε καμία και αν δεν υπάρχει καν η προοπτική να πάμε στην Αντίπαρο ή στους αντίπαξους, τέλος πάντων, και μόνο ότι εμείς σε αυτή τη λίστα έχουμε μια δική μας παραλία που είναι αγαπημένη, έστω και αυτό είναι το Δερβαίνι ή δεν ξέρω και εγώ τι για τον καθένα, εντάξει, σου δίνει μια, έτσι, μια, είναι αυτό, μια χαρά.
0: Αυτό όμως που μας κάνει εντύπωση αυτή τη φορά είναι ότι σε αυτή τη λίστα δεν υπάρχει παραλία στο Αιγαίο.
1: Πώς δεν υπάρχει στο Αιγαίο?
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Υπάρχει, οι 5 παραλίες οι ελληνικές είναι μία στους αντίπαξους, η παραλία Βουτούμι,
1: ναι.
0: Η Φτέρη στην Κεφαλονιά,
1: okay.
0: Του Ελαφωνήσι στην Κρήτη,
1: ναι.
0: Και η Κέρκυρα με την παραλία Ροβινιά και την Παλαιοκαστρίτσα.
1: Εντάξει, πιο κάτω η Παλαιοκαστρίτσα, αλλά ναι, αλήθεια τώρα.
0: Αιγαίο δεν βλέπουμε πουθενά.
1: Μήπως δεν είναι καλά αυτή. Μήπως δεν έχουν δει καλά το χάρτη. Μήπως έχουν πάρει τη μισή φέτα.
0: Δεν με ενοχλεί καθόλου αυτή η εξέλιξη εμένα.
1: Δεν ξέρετε εμένα με ενοχλεί.
0: Αλλά μου κάνει και εντύπωση.
1: Παρ' όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουμε τις μετρητές στις παραλίες που είναι, εντάξει, είναι τέλειες αυτές που βλέπω εδώ στις φωτογραφίες. Κυρίως η προοπτική που μας ανακουφίζει.
0: Παρ' όλα αυτά, έστω ότι ξέρουμε όλη μια ωραία παραλία στο Αιγαίο, είμαστε σίγουροι ότι τον Αύγουστο, ας πούμε, θα είναι ωραία όντως, θα είναι γεμάτη με κόσμο?
1: Εξαρτάται με ποιον θα είσαι μαζί στην παραλία. Α. Και μπορεί να μην σε νοιάζει και να ένα εκατομμύριο κόσμος διπλά.
0: Εντάξει, ναι. Δεν λέει κάτι τέτοιο εδώ το άρθρο, το ρεπορτάζ μας.
1: Το λέω εγώ.
0: Ποια είναι η πρώτη η παραλία που κατάκτησε την πρώτη θέση?
1: Ποια?
0: Σε αυτή την κατάταξη, η παραλία Μόντε Κλερίγκο στην Πορτογαλία.
1: Ωραία, θα ήταν και εκεί να πηγαίναμε το καλοκαίρι.
0: Μια χαρά θα ήταν. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Νίκο Πορτοκάλουγλου και Δημήτρη Μητροπάνο. Κλείνω και έρχομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 8 και 24 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp της Κοσμοτέ. Το WhatsApp έχει μια διαφήμιση που μιλάει στην ψυχή της γενιάς Gen Z, φέρνει τις αγωνίες της στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά της και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα λοιπόν και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν τις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poet, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα. Μαζί μας όμως έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, δράσεις για τα παιδιά και εμείς και για μας. Θα ανακαλύψουν τα υλικά του εργοστασίου, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα.
0: Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου που τραγουδάει μελοποιημένο Καβαδία με το μαχαίρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
5: Μια φορά θυμάμαι μια αγάπη.
0: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 8.305 ευρώ.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 8.305 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Παπαδία, Στάνος Μικρούτσικος, φυσικά και Βασίλης Παπακοσταντίνου στο μαχαίρι με την κατάρα που κουβαλάει. 8 και 37 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, 4 Ιουνίου σήμερα.
1: Όλο
0: το παιχνίδι μας. Σας θυμίζουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 3 φωνές. Έχουμε κολλήσει στις 2 τελευταίες και μέχρι να ξεκινήσει ο νέος γύρος τηλεφωνημάτων, εμείς μεταδίδουμε το μοντάζ αυτό και στον αέρα. Το βρίσκετε φυσικά στο site μας και την εφαρμογή μας για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Εδώ τώρα εμείς το ακούμε έτσι για εμπέδωση. Μήπως και τυχόν ακούγοντάς.
1: Βρεθεί κάποιος άνθρωπος να το βρει.
0: Ναι. Βρείτε έτσι. Ακόμα και στην τύχη. Για να ακούσουμε. Μάλλον θα πούμε τα εξής.
1: Νομίζω μόνο οι ίδιοι θα βρουν τη φωνή τους, κανείς άλλος.
0: Για να δούμε. Είναι εν ζωή. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Για να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά και μετά λέμε λεπτομέρειες.
1: Πάντα.
2: Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Λοιπόν, το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, το έχετε βρει εσείς. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης και πάλι το βρήκατε εσείς. Και η φωνή που λέει Ία στο τέλος είναι της Μαρίας Παπαγεωργίου που τη βρήκατε εσείς πάλι.
1: Απορώ πως.
0: Έχουμε πολύ καλούς ακροατές. Κάποιοι το ψάχνουν πάρα πολύ. Έχουν μείνει όμως δύο φωνές.
1: Αλλά τελειώσαμε σε αυτούς τους τρεις.
0: Έχουν μείνει αυτές οι δύο φωνές. Οπότε, ποιες είναι, μπορείτε να τις εντοπίσετε. Να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά ακόμα.
1: Πάντα.
2: Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Θέλουμε τη φωνή που λέει έντεχνα και τη βαριά φωνή που λέει μελόδο.
1: Βρείτε τα να τα ξεμπερδεύουμε και με αυτή τη φράση.
0: 500 ευρώ σας περιμένουν. Οπότε λοιπόν, μην χάνετε την ευκαιρία. Εντάξει, γιατί όχι. Και στην τύχη ακόμα. Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα αυτά στην τύχη. 500 ευρώ σας περιμένουν λοιπόν σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Και εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 παρατέταρτο. Σας έχουμε μια είδηση που δεν είναι και μεγάλη, σπουδαία είδηση. Έρχεται όμως από τον κόσμο, από τον χώρο της επιστήμης.
1: Όλα είναι σπουδαία και τίποτα δεν είναι σπουδαίο.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Τι λένε τώρα εδώ οι ειδικοί, ότι συνήθως οι άνθρωποι έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
1: Ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί? Να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν?
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι πιο έξυπνοι τείνουν να υποτιμούν τις δυνάμεις τους. Δηλαδή να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες.
1: Ό,τι θα περίμενε κανείς.
0: Ακριβώς. Ενώ άνθρωποι που δεν έχουν την πλήρη εικόνα βιάζονται και συνήθως υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
1: Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ενώ άνθρωποι που σκέφτονται τις παραμέτρους, έχουν επίγνωση της άγνοιάς τους.
1: Των επιπτώσεων.
0: Και των επιπτώσεων. Και σκέφτονται λίγο μπροστά, λένε, δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω. Ενώ άνθρωποι συνήθως που έχουν άγνοια κινδύνου, για παράδειγμα, λένε με μεγαλύτερη ευκολία, μπορώ να τα κάνω όλα.
1: Ναι,
0: μπροστά
1: και μετά.
0: Μπορώ.
1: Το μετά συντριβή. Δεν
0: σου λέει, θα τα δούμε μετά.
1: Α,
0: στην
1: καλά.
0: Πορεία.
1: Okay.
0: Έτσι, αυτό. Υπάρχει και ένα φαινόμενο, αν θέλετε να το ψάξετε, ένα πείραμα, δημοφιλές, κοινωνικό πείραμα, Dunning-Kruger λέγεται.
1: Όχι Dunning-Kruger.
0: Όχι, Dunning-Kruger.
1: Okay.
0: Και σύμφωνα με αυτό το πείραμα, λοιπόν, οι άνθρωποι τείνουν συνήθως να μην έχουν πλήρη επίγνωση των δυνάμεών τους, ή άνθρωποι με ελάχιστες.
1: Όχι όλοι, οι άνθρωποι που δεν είναι έξυπνοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωποι λοιπόν με ελάχιστες γνώσεις ή δεξιότητες σε έναν τομέα έχουν την τάση να υπερεκτιμήσουν.

0: πράγματα που δεν συντρίβεται στην πραγματικότητα. Οπότε γράψτε ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Η πρώτη μέρα στο γραφείο θα τα δείξει όλα.
1: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Σασμός. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8:46 ώρα. Πρωινό Πέμπτης.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Αλκίνος και ο προσκυνητής, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box δεν είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ, το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνει.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε για δρόμους και για μποτιλιάρισμα, ναι, να συμπληρώσουμε και κάτι ακόμα.
1: Α, βάλτε το και αυτό στο λογαριασμό.
0: Ναι, την Κυριακή που έρχεται έχουμε τον ποδηλατικό γύρο της Αθήνας. Είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου χθες.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχετε το νου σας, γιατί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε προσωρινές διακοπές και περιορισμούς στην κυκλοφορία.
1: Μέχρι τις 12 θα έχει τελειώσει.
0: Έτσι λένε. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εξής διαδρομή: Πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα, από εκεί θα ξεκινήσει. Φιλελλήνων, ναι. Αμαλίας, Όλγας, μπροστά από το Ζάπιο. Βασιλείος Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Βασιλείου Σοφίας Ακαδημίας, Σύνα, Πανεπιστημίου Πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα γίνει το τέρμα. Άρα λένε. Μάλλον ισχύει από 8 ως 12.
1: Ωραία, προσωρινή ή σταδιακή διακοπή. Γενικά, όπως καταλαβαίνουμε, Κυριακή δύσκολο το κέντρο. Μετά τη μία όμως, μια χαρά καφεδάκι, φαγητάκι.
0: Να μα βρείτε τραπέζι.
1: Βολτίτσα.
0: Αν δεν έχει κάνει κράτηση.
1: Από διξούλα κτλ.
0: 9 και 6 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μανώλης Μητσιάς για το ερωτικό εδώ. Η στίχη του Άλκη Αλκαίου. Και η μουσική του Θάνο Μικρότσικο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούρα Δημήτρη, 9 και 14 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ο Έλον Μάσκ, γνωστός σε όλο τον πλανήτη.
1: Τόση ώρα προσπαθώ. Δεν μιλάω γιατί προσπαθώ να σκεφτώ μετά το 1-3. Πώς λέγεται το 1?
0: Τετράκης.
1: Ναι, τέλος πάντων. Προς το παρόν είναι μια ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ. Ελπίζω να μην είμαστε στον αέρα όταν θα γίνει. Για να μην χρειαστεί να ψάχνουμε πώς θα το πούμε.
0: Και πόσα λέτε ότι κερδίζει το δευτερόλεπτο? Πόσα χρήματα κατά μέσο όρο?
1: 1000 δολάρια περίπου το δευτερόλεπτο. 992. Αυτή είναι η περιουσία αυτού του ανθρώπου.
0: 992, μάλιστα. Το θυμόμαστε.
1: Έχει γίνει αυτό το τέρας πραγματικά. 992 σαν το Μελωδία είναι.
0: Αυτό λέω. Το θυμόμαστε εύκολα.
1: Εγώ γύρισα να δω και το λογότυπο του Μελωδία για να είμαι σίγουρη ότι δεν είναι τόσο ούφο.
0: 992, ναι. Ναι. Το λοιπόν, δευτερόλεπτο, 992 δολάρια.
1: Ναι. Αυτό είναι το.
0: Όχι, αυτό είναι ο κόσμος μας που προφανώς επιτρέπει σε ανθρώπους να έχουν αμύθιτες περιουσίες.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά εμένα τώρα, σε συνδυασμό με αυτό, μου έκανε μια είδηση που είδα στη Life, νομίζω κάπου. Αλλά εντάξει, υπάρχει και παντού. Για όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία με την κληρονομιά του Καρλ Λάγκερφελντ. Ο Λάγκερφελντ, για όσους τον γνωρίζαμε, ο σχεδιαστής και επικεφαλής της Σανέλ, είχε μια γάτα, τη Σουπέτ, η οποία ήταν και έτσι και πολύ μεγάλη φίρμα στα social media, είχε δικό της λογαριασμό, είχε δικό της σεφ η Σουπέτ, είχε δική της βοήθεια για το σπίτι, είχε νταντά, στον τέλος πάντων είχε διάφορα, η γάτα του όλα αυτά. Και μέσα στην επιθυμία του Λάγκερφελντ, σε μία από τις τελευταίες επιθυμίες, ήταν να τον κληρονομήσει η Σουπέτ. Τώρα κοίταξε, επειδή προφανώς όλοι ξέραν την αδυναμία του στη Σουπέτ και υπήρχε και αυτή η φήμη ότι θα τον κληρονομήσει η γάτα, υπάρχει μια γυναίκα, μια οικονόμος, πρώην οικονόμος του σχεδίου, η οποία φορτώθηκε τη γάτα.
0: Και περιμένει πώς και πώς τα χρήματα της γάτας. Γιατί θα τα διαχειρίζεται η ίδια.
1: Ταΐζει, γιατί έχει μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής η γάτα. Την έχει φορτωθεί στο σπίτι με την οικογένειά της και τα παιδιά της.
0: Ναι, τι λέει
1: και φυσικά
0: όμως
1: δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, γιατί είναι στα δικαστήρια. Οι άνθρωποι που διεκδικούν φυσικά μερίδια από την κληρονομιά του Λάγκερφελντ επιμένουν ότι...
0: ότι μας ανήκει και μας ένα μερίδιο.
1: Ναι, ότι δεν μπορεί να πάει σε μια γάτα. Τα δικαστήρια μπορεί να μην έχουν τέτοιο έτσι δικασμένο, να μην ξέρουν πώς να χειριστούν αυτή την ιστορία. Και τέλος πάντων έχει φορτωθεί η Φρανσουάζ Κακότ τη Σουπέτ. Και η Σουπέτ έχει ξεπέσει.
0: Ο μέσος όρος ζωής μιας γάτας είναι πόσα χρόνια? 16, ας πούμε.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή, και τι σκέφτεται, τι είχε σκεφτεί τότε ο Καρλ? Μετά την Σουπέτ, πού θα πάνε τα χρήματα?
1: Στο ίδρυμα τη Σουπέτ.
0: Έτσι δεν κάνει και ίδρυμα. Ναι, φυσικά. Ωραία.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η διαδρομή. Σε έφτιαξαν... κάποιο έχει μείνει με τη γάτα.
0: Αυτές οι πληροφορίες σας έφτιαξαν τη διάθεση τώρα που μας ακούτε πηγαίνοντας στη δουλειά για το μεροκάματο.
1: Για τον πλούτο των άλλων να συζητάμε.
0: Ακριβώς, για τον πλούτο των άλλων δουλεύω ούτως ή άλλως. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε εμείς με το Μινωράκι. Είναι η Χάρης Αλεξίου. Καλή δύναμη. Στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 9 και 38 πάει η ώρα. Αν ετοιμάζεστε ή μάλλον αν τώρα σχεδιάζετε τις διακοπές σας, σας λέμε με σιγουριά ότι έχετε αργήσει.
1: Αργήσει.
0: Από τώρα Ιούνιο, άντε να βρεις κατάλημα.
1: Σε καλή τιμή, σε καλές τιμές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι. Αλλά σας έχουμε μια είδηση. Αν θέλετε να πάτε εκτός Ελλάδας το καλοκαίρι κάπου διακοπές, υπάρχουν κάποιοι προορισμοί που παραμένουν φτηνοί. Θέλετε να τους σκεφτούμε λίγο σοβαρά?
1: Ναι, ποιοι
0: στην κορυφή των πιο οικονομικών χωρών,
1: καλά,
0: λοιπόν.
1: Τέτοι.
0: Γι' αυτό είπα να το σκεφτούμε. Έβαλα το ερώτημα στην αρχή. Η Βόρεια Μακεδονία με μέσο κόστος διαμονής 39,81 ευρώ τη βραδιά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να πας στην Λίμνη Οχρίδα, που προσελκύει τουρίστες, λέει, που αναζητούν μια οικονομική εναλλακτική σε σχέση με ακριβότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
1: Θα με φάνε όλες αυτές οι οχρίδες που θα υπάρχουν
0: σε
1: Λίμνη.
0: Ναι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόσοβο. Με μέσο κόστος διαμονής 41,63 ευρώ. Βέβαια, το Κόσοβο δεν είναι ακριβώς τουριστικός προορισμός. Το βάζουν όλοι στο πλαίσιο άλλων, άλλης περιήγησης βαλκανικής.
1: Ναι,
0: Μολδαβία επίσης.
1: Πιο...
0: Εγώ στη Μολδαβία θα ψηφίσω Μολδαβία.
1: Ναι.
0: 45,49 ευρώ τη βραδιά. Σερβία και Βοσνία-Ριζεγοβίνη συμπληρώνουν τη λίστα των πιο οικονομικών προορισμών με μέσο ημερήσιο κόστος 51,17
1: και 56 ευρώ. Μέσο ημερήσιο κόστος στα 51
0: διαμονής.
1: Ευρώ είναι και διαμονή. Και
0: όχι, κύριο, διαμονή μόνο.
1: Διαμονή μόνο. Okay.
0: Ναι. Οι ακριβότεροι προορισμοί της Ευρώπης. Μονακό.
1: Μονακό στην πρώτη θέση. Καλά,
0: προφανώς. Ρέικιαβικ, Ισλανδία, επίσης πολύ ακριβή. Και πάνε πολλοί Έλληνες εκεί.
1: Ναι,
0: και επίσης δουλεύουν πολλοί Έλληνες εκεί. Σεζόν, το ξέρετε αυτό.
1: Νομίζω το έχω ακούσει και αυτό. Και,
0: ναι.
1: Εδώ,
0: ναι. Και η Ανδόρα πολύ ακριβή. Ναι, δεν έχει τιμή οικονομέσα η λίστα, περίεργο.
1: Έχει Σαντορίνη.
0: Δεν την έχει.
1: Δεν την έχει.
0: Όχι. Έχει Ελβετία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και Λονδίνο.
1: Ήταν, αυτή είναι η φύση. Γι' αυτό φτιάχτηκε η Ελβετία. Για να είναι ακριβή. Τι ακριβώς δηλαδή είναι το περίεργο.
0: Αλλά και στο Ενδιβούργο. Στο Ενδιβούργο, λέει, θα βρεις δωμάτιο με 220 ευρώ τη βραδιά.
1: Εντάξει, είναι ωραίο το Ενδιβούργο όμως. Πολύ ωραίο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαύρο Βασιλείου, το δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 30, όχι, 40 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Κοινό που με τρώει, κοινό.

0: Διονύσης Σαββόπουλος, Σόντων Καραγκιόζη, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο. Άρα λοιπόν προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε 8.305 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στείλετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4. Εμείς δεχόμαστε μηνύματα μέχρι τις 4. Και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και κληρώνει ένα μήνυμα. Αν είστε εσείς ο τυχερός που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, γιατί θα τηλεφωνήσει η Μέρη, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και δεύτερον να πείτε, μόλις απαντήσετε στην κλήση, πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και να κερδίσετε τα χρήματά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσετε να το πείτε αύριο, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα. 8.305 ευρώ. Καλή επιτυχία. Καλή συνεχίζουμε τώρα με την Ματούλα Ζαμάνη. Και από τις κασέτες του Μελωδία, τις συναυλίες μας δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή, ακούμε τον Αύγουστο.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Πολύ ωραία πριν events, έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο χώρο lounge, φωτογραφίες, popcorn και ό,τι άλλο θέλετε. Θα δείτε το πρόγραμμα προβολών για μικρούς και μεγάλους στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέα. Αυτό ήταν για σήμερα.
11: Εμείς
12: τα λέμε
11: καλά.
12: Πάλι αύριο στις 7. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Χαρούλη. Έλα πάρε με καλημέρα.

0: οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύ...

0: βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το

0: Τελικά μείναμε με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία, αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος Θανάση μου δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
8: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μη γυρίσεις τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
3: Θέλει μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
10: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φιλοσφαίνιδες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Σας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
8: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
9: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου καθημερινά.
11: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
5: Θέλει μελωδία.

τηλεόραση βλέπετε. Και είπα ποιο χωρούσε στην ουρά.

Μα όπως είπα, ο γάτος ονειρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν κανός. Με τόση καρμερότητα, αχ, να κάνω σκαλιά, γεμίσαν τα ιδρύματα με πάστα χατιά.

πάντως φοβήθηκα μη πάθουνε ζημιά και τίποτα να χάσουνε μαζί με τα ζωνιά.

Αυτή που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αχ, την έχεις πια παμένη του έθνους τα αγωγικά. Στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους νομίζει.

παρέχει, οδύρεται, μαζεύεται, κουβάει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι χάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water

0: στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
1: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Ουρανέ. Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
4: Θέλει μελωδία.

0: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει, αυτή τη χρονιά.

0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: Ουρανέ. Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
3: Θέλει μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

κυρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
0: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 99 30

0: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
1: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
0: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
7: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Κάποιος σε περιμένει κάπου έξω μακριά. Μα η νύχτα πώς βγαίνει εδώ στην ερημιά.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Στο πάρει, σουτάρει και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Μελωδία 100,4. Μελωδία 100,4. Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
10: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
12: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Σημασία έχει η επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
2: Όχι, λάθος.
1: Το να είσαι
2: η επαφή είναι λάθος με τους άλλους ανθρώπους.
1: Σίγουρα θες να ζεις σε κοινωνία εσύ. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβω.
2: Σίγουρα δεν θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Κάποια Κυριακή.
4: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα air condition στους χώρους εργασίας. Όχι, πραγματικά θέλω να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Γιατί με το που μπει ο Ιούνιος τα γραφεία γίνονται σαν τα σαλόνια των πλοίων και δεν αντέχεις παρά μόνο με μπουφάν. Όχι, πραγματικά θέλω να μου απαντήσει κάποιος κάποια υπεύθυνα. Κάποιος επαγγελματίας ψυκτικός, κάποιος επαγγελματίας ψυκτικός να μου πει γιατί. Και εκεί και στα γραφεία και παντού και στα μέσα μεταφοράς, αν και όταν υπάρχει κλιματισμός στα μέσα μεταφοράς, είναι σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί να το τραβάμε αυτό? Όχι. Πραγματικά πείτε μου. Περιμένω μόνο υπευθύνες απαντήσεις στο 695-66-14-992 σε Viber ή WhatsApp. Τα λέμε και εκεί καθημερινά. Από τα μούτρα σας πήρα συγγνώμη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Είστε συντονισμένοι στους 99,2 αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μέσω του site της εφαρμογής. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα για να σας γλυκάνω και αν μου τηλεφωνούσες. Δεν σας γλυκάνω αρκετά, η αλήθεια είναι με το θέμα. Αλλά εντάξει, καλή καρδιά.

Τι ωραίο. Σταλιά, σταλιά. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα 5η, 4 Ιουνίου. Εδώ είμαστε παρέα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι. Εντάξει, μια χαρά θερμοκρασία. Ίσως λίγη παραπάνω ζέστη για αυτή την εποχή, αλλά συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Και εμείς στην παραπάνω θερμοκρασία για την εποχή. Αυτό το κλασικό που λένε, έτσι, ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα για την εποχή. Κάπως έτσι το λένε οι ειδικοί. Μια ματιά στην κίνηση τώρα. Βλέπω ότι έχει θέμα η κάθοδος του Καρέ αυτή την ώρα, η κάθοδος της Κηφισίας εννοείται πάντα αυτή την ώρα, η κάθοδος της Εθνικής στο ύψος μετά την Καλυφθάκη μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και η Αττική Οδός στο ρεύμα για Παλίνη στο ύψος του Ηρακλείου. Επίσης βλέπω ότι σήμερα η Αττική Οδός έχει θέμα και στο ύψος των Σπάτων πηγαίνοντας για Παλίνη. Αυτά είναι τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν σχολιάζω καν νότια, πλέον νότια. Εντάξει, αν δεν έχετε κάποια δουλειά και δεν έχετε κάποιο σημαντικό λόγο να κατεβείτε, μην το κάνετε δηλαδή. Όχι, κρίμα είναι. Η Ποσειδόνος είναι κατά κόκκινη και αυτή σήμερα. Μίλτος Πασχαλίδης για τη συνέχεια και ρωτάς Αρχάγγελος.

Ναι, και αυτό το τραγούδι έχει την υπογραφή του Γιάννη Σπανού. Μελοποιημένο Καρύμπα από το Γιάννη Σπανό. Σπασμένο Καράβι, Δημήτρη Μπάση. Απόγευμα με μελωδία στου 99,2. Και θα το ακούσουμε λογικά στη συναυλιακή μα κασέτα για το Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου στο Λικαβητό. Τάνια Τσανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Θα του απολαύσουμε στα υπέροχα τραγούδια που έγραψε τη μουσική του ο Γιάννη Σπανό. Τι να πρωτοπώ, πέρα από το Σπασμένο Καράβι, είναι πολλά τα αριστούργηματα του Γιάννη Σπανού. Μία μεταξωτή προσωπικότητα, ένας μεταξωτός άνθρωπος, ένας υπέροχος δημιουργός. Οδός Αριστοτέλους, Κίτρινη Πόλη, Μια Φορά Θυμάμαι, Κάτω από τη Μαρκίζα, Άνθρωποι Μονάχοι, το Σπασμένο Καράβι που ακούσαμε πριν από λίγο. Όλα αυτά λοιπόν, κάτω από τον ουρανό της Αθήνας, με θέα όλη την πόλη στο Λικαβητό. 12 Ιουλίου, η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την απίστευτα κρεμόδι πέστο άλλα Τζενοβέζη.
2: Πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

0: μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζόκια Ακύλα στο ατελιέ, στο πολύ ωραίο φρέσκο ατελιέ. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Απόγευμα 5η, 4 Ιουνίου. Φανέ Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και σε εσάς που ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο, το ανοίξατε πάνω στην ώρα για να μάθετε ότι τη Δευτέρα αυτή, στις 8 Ιουνίου στη 1, έχουμε το γύρισμα της καινούργιας μας κασέτας. Η κασέτα του Δημήτρη Μπάκουλη. Ο νέος τραγουδοποιός Δημήτρης Μπάκουλης έρχεται στη μουσική μας σκηνή, στη μουσική σκηνή του Μελωδία, δύο ορόφους κάτω από εδώ, για να ηχογραφήσει τη δική του κασέτα μαζί με 4 υπέροχες νέες φωνές, Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα, Αναστασία Χατζη Αποστολίδου και Ολίνα Άλση μαζί του. Αν θέλετε να έρθετε στο γύρισμα να το απολαύσουμε παρέα, δηλώνετε συμμετοχή κάνοντας login στο melodia.gr ή στο Melodia App και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Οι τυχεροί ακροατές και οι τυχερές ακροάτες θα ενημερωθούν με email αύριο Παρασκευή μέχρι το βραδάκι και μπείτε στο site ή την εφαρμογή να μάθετε περισσότερα. Τώρα Γιάννης Κότσιρας, έλα και κόψε με στα δυο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
2: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Yoost για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yoost. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
10: Υπάρχουν άνθρωποι.
9: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
10: Σάββατο και από βραδό.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
12: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
13: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
12: 8.305 ευρώ.
13: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
14: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
13: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
12: 8.305 ευρώ.
13: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
12: Μελωδία 99,2.
13: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι!

0: Τώρα το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωση κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
16: Ο Θέμης λοιπόν ρωτά γιατί κάνουμε συνέχεια τον ίδιο καυγά με τη σχέση μας.
17: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
18: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992 στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
19: Νυχτερινές Ιστορίες.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
21: Ακούμε μπροστά.
22: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καρδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα. Το τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη ή αλλιώς του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Έγραφε συμφωνικά έργα, αλλά για το κεφάλαιο επιβίωση έπρεπε να γράφει και μερικά ελαφρά, όπως αυτό στη φωνή της Βέμπο. Έτσι, στο απόγευμα της Πέμπτης μπορούμε να μετρήσουμε εκείνα τα χαμένα χρόνια. Να είναι πολλά, να είναι λίγα, τι σημασία έχει? Κάθε στιγμή έχει την αξία της. Βέβαια, κάθε τόσο οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι χάνουν, τι κερδίζουν. Περισσότερο μένουν στα χαμένα, λιγότερο στα κερδισμένα. Μπορούμε να γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα καμιά φορά, αλλά τότε θα έχει και μεγάλη σύγκρουση, σαν αυτή την παλιοκουβέντα με καλή πρόθεση που ξεκινάς πρωί-πρωί και καταλήγει στο απόλυτο φιάσκο, σε καταδιώκει μέχρι το απόγευμα, λίγο μετά τις 7, ο ήλιος ακόμη να δύσει, ο Ιούνιος στην προοπτική του και τα ραδιόφωνα να παίζουν μελωδία στους 99,2. Εδώ θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσίδη. Στο constantina@melodia.gr μπορούμε να μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες, αν θέλετε. Και αυτός είναι ο Ορφέας Περίδης με ένα από εκείνα τα τραγούδια που θα μπορούσαν να είναι νανουρίσματα ή τέλος πάντων εκείνα τα τραγούδια που ησυχάζουν το μέσα κόσμο.

και την Μαριάννα Κατσιμίχα έστησαν μια εξαιρετική κασέτα, μπορείτε να την ακούσετε στο κανάλι μας στο YouTube αλλά και στο site μας melodia.gr. Το δέντρο από τη μια, ένα τυχερό αστέρι από την άλλη, γιατί μπορεί κάθε τόσο να χρειάζεται να στείλεις και μερικά αρνητικά βέλη. Υπάρχουν όμως και εκείνα τα ευχαριστώ που είναι χρήσιμα.

0: Κατοικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Πιάσε μελωδία 99,2.
11: Αυτό το τραγούδι
12: Σάββατο και απόβραδο.
11: Και αυτό το τραγούδι
12: Αν μ' αγαπάς.
11: Και αυτό το τραγούδι
12: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
11: Είναι του Γιάννη Σπανού. Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
14: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
15: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
14: 8.305 ευρώ.
15: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
16: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
15: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
14: 8.305 ευρώ.
15: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
14: Μελωδία 99,2.
15: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
18: 62 για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
17: Πλησίασα τον Τζαρούχη, τον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Μόραλη. Όλοι αυτοί με δίδαξαν να μην κολακεύω ούτε γενιές ούτε ανθρώπους. Όποιος γράφει μουσική εύκολα, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, ή δεν γράφει μουσική ή κλέβει.
18: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μελωδία. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
17: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
18: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο.
19: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
23: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
24: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
25: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
28: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
29: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
30: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
31: Πώς μένει ζωντανή μια σχέση μετά από χρόνια? Μένουμε μαζί ή απλώς συγκατοικούμε?
18: Η Κωνσταντίνα
0: Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
1: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
2: Νυχτερινές Ιστορίες.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Δέξου ετούτο το φιλί στο μέτωπό σου. Και τώρα που χωρίζουμε, άφησε να σου πω ότι οι μέρες μου εκύλησαν μέσα στο όνειρο. Είναι αλήθεια όπως το έλεγες. Αν όμως η ελπίδα πέταξε μέσα σε μια νύχτα ή σε μια μέρα, μέσα σε ένα όνειρο ή μέσα στο τίποτα, είναι γι' αυτό λιγότερο χαμένη. Όνειρο μέσα σε όνειρο. Edgar Allan Poe.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μιας πίθας στην αρχή και μιας βροχής ψυχάλα, και κάπως έτσι η πυρκαγιά και κάπως έτσι η καταιγίδα, το κλασικό του Σαμολαδά και του Καλδάρα, το κλασικό της Μοσχολιού, στη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη εκεί στο Χάραμα, μοιράστηκε με ένα πολύ μεγάλο κοινό και για πολύ μεγάλο διάστημα τέτοια συγκλονιστικά λαϊκά τραγούδια ενός άλλου καιρού που τι καλά χωράνε ακόμη στον κόσμο μας. Μελωδία στον αέρα 99,2. Είστε στο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα που Μεσογείων, Κηφισίας, στον Κηφισό, στη Μεσογείων πάντως η Ελένη Γιώγα κάποτε εκεί στο αμήλικτο μποτιλιάρισμα και καθόλου σε ένα ιδηλιακό ερωτικό σκηνικό έγραψε το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, το Τσιγάρο, με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Επιμένουν οι φίλοι πως η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο και μπορεί να χωρέσει κανείς αυτή πολλές προσδοκίες και πολλά από εκείνα που δεν μπορούν να συμφιλειωθούν τις προηγούμενες ημέρες, ακόμη και τις επόμενες. Μελωδία στον αέρα 99,2. Αύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 8.305 ευρώ. Να είστε στην αναμονή, γιατί μετά τις 4 η μέρη θα τηλεφωνήσει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Waterpark.
0: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Μανουχή, μέρος δεύτερον. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εορτές αποχαιρετισμού στο οδείο Ηρώδου Αττικού. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
18: Ακούμε μπροστά.
19: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρου Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που πήρε παν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα. Η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό... Ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
10: Θέλει μελωδία.

0: έχεις κάψει τη καρδιά.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
2: Θέλει μελωδία.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Να κι ο Μάησο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά τη μια κι ας με ξεχνά την άλλη.